Γεννήθηκα εμπριστής και θα πεθάνω πυροσβέστης. Ξάπλωσα στα σύννεφα και ο ουρανός ο ψεύτης. Φωνάζει αρκετά, κουράστηκα με σένα. Οι αέριδες σε πάνε, οι άνθρωποι πεθαίνουνε πολλές φορές πριν μάθουν να αγαπάνε.

γίνεται. Από εσένα θέλω στο πλευρό μου. Όλοι λέγανε, όλοι λέγανε να σε βγάλω το μυαλό μου. Όλοι λέγανε, όλοι λέγανε.

Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: You're listening to WNTN After Hours, streaming worldwide.
1: Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του. Είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του

Χειμώνιασε στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά. Μακάρι να ρεχόσουνα, μαζί μου να κοιμώσουνα, στα βράδια τα

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμό

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ, κατάλαβε με, κατάλαβε.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ηχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

Το πρώτο 15λεπτό της εκπομπής μας είναι μία προσφορά του ξενοδοχείου Double Tree by Hilton στο Manchester του New Hampshire. Επισκεφτείτε το και καλή σας διαμονή.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου, εορτάζουμε τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εφημίας της Πανεφήμου. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Λουκά σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Εκείνο τον καιρό κάποιος Φαρισαίος προσκάλεσε τον Ιησού σε γεύμα. Ο Ιησούς μπήκε στο σπίτι του Φαρισαίου και κάθισε στο τραπέζι. Στην πόλη ήταν κάποια αμαρτωλή γυναίκα. Όταν άκουσε ότι ο Ιησούς γευματίζει στο σπίτι του Φαρισαίου, έφερε ένα αλαβάστρινο δοχείο με μύρο, στάθηκε πίσω κοντά στα πόδια του και κλαίγοντας τα έβρεχε με τα δάκρυά της και τα σκούπιζε με τα μαλλιά της, τα φιλούσε και τα άλυφε με το μύρο. Όταν το είδε αυτό ο Φαρισαίος που τον είχε προσκαλέσει, είπε από μέσα του: «Αν ο άνθρωπος αυτός ήταν προφήτης, θα γνώριζε πια και τι είδους γυναίκα είναι αυτή που τον αγγίζει, γιατί είναι αμαρτωλή». Ο Ιησούς απάντησε σε αυτές τις σκέψεις και του είπε: «Σίμων, έχω κάτι να σου πω». «Πες μου, διδάσκαλε», είπε εκείνος. «Δύο άνθρωποι χρωστούσαν λεφτά σε κάποιον δανειστή, ο ένας 500 δινάρια και ο άλλος 50. Επειδή όμως δεν είχαν να τα επιστρέψουν, τα χάρισε και στους δύο. Πες μας λοιπόν, ποιος από τους δύο θα του χρωστάει μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη». Ο Σίμων αποκρίθηκε: «Νομίζω εκείνος τον οποίο χάρισε τα περισσότερα». «Ορθά έκρινες», του είπε ο Ιησούς. Και ρίχνοντας τη ματιά του στη γυναίκα του είπε: «Βλέπεις τούτη τη γυναίκα? Όταν πήγα στο σπίτι σου, δεν μου έπλαινες με νερό τα πόδια. Αυτή αντίθετα με δάκρυα μου έπλαινε τα πόδια και μου τα σκούπισε με τα μαλλιά της. Ένα φίλημα δεν μου έδωσες, ενώ αυτή από τη στιγμή που μπήκε δεν έπαψε να μου φυλάει τα πόδια. Το κεφάλι μου δεν το άλυψες με λάδι, ενώ αυτή μου άλυψε με μύρο τα πόδια. Γι' αυτό λοιπόν σε βεβαιώνω πως οι πολλές αμαρτίες συγχωρήθηκαν, όπως δείχνει η πολλή ευγνωμοσύνη της. Σε όποιον συγχωρούνται λίγες αμαρτίες, αυτός δείχνει λίγη ευγνωμοσύνη». Και στη γυναίκα είπε: «Οι αμαρτίες σου συγχωρήθηκαν». Όσοι καθόταν μαζί με τον Ιησού στο τραπέζι, άρχισαν να λένε μεταξύ τους: «Ποιος είναι αυτός που ακόμη και αμαρτίες συγχωρεί?». Μετά ο Ιησούς είπε στη γυναίκα: «Η πίστη σου σε έσωσε. Πήγαινε στο καλό».
1: The Gospel reading is according to St. Luke. At that time, one of the Pharisees asked Jesus to eat with him, and he went into the Pharisee's house and took his place at table. And behold, a woman of the city, who was a sinner, when she learned that he was at the table in the Pharisee's house, brought an alabaster flask of ointment, and standing behind him at his feet, weeping, she began to wet his feet with her tears, and wiped them with the hair of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment. Now when the Pharisee who had invited him saw it, he said to himself, "If this man were a prophet, he would have known who and what sort of woman this is whom is touching him, for she is a sinner." And Jesus answering said to him, "Simon, I have something to say to you." And he answered, "What is it, teacher?" "A certain creditor had two debtors. One owed 500 denarii, and the other 50. When they could not pay, he forgave them both. Now which of them will love him more?" Simon answered, the one, I suppose, to whom he forgave more. And he said to him, You have judged rightly. Then turning toward the woman, he said to Simon, Do you see this woman? I entered your house. You gave me no water for my feet, but she has wet my feet with her tears and wiped them with her hair. You gave me no kiss, but from the time I came in, she has not ceased to kiss my feet. You did not anoint my head with oil, but she has anointed my feet with ointment. Therefore, I tell you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much, but he who is forgiven little loves little. And he said to her, Your sins are forgiven. Then those who were at the table with him began to say among themselves, Who is this who even forgives sins? And he said to the woman, Your faith has saved you. Go in peace.
0: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Kalimera, this is Art Stammers of AWS Business Services. In deregulated electricity markets, business owners have the ability to choose their energy supplier, but that freedom comes with risk if you don't fully understand the market. That's where electricity consultants like me come in. We analyze energy usage, monitor market trends, and negotiate competitive contracts tailored to your business needs. Call me, Art Stammers, at 617-877-1007. That's 617-877-1007.
1: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Διασώστες στη Γάζα ερευνούν ανάμεσα στα ερείπια βομβαρδισμένης πολυκατοικίας, η οποία κατέρευσε στη διάρκεια της νύχτας με αποτέλεσμα τουλάχιστον 12 Παλαιστίνοι να χάσουν τη ζωή τους, ανάμεσά τους 5 παιδιά και δεκάδες άλλοι να εγκλωβιστούν κάτω από τα μπάζα. Αγωνία στην Ινδονησία, καθώς 129 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται 4 μέρες μετά το ναυάγιο στην Ιάβα. Η ακτοφυλακή και το πολεμικό ναυτικό δεν μπόρεσαν να ξεκινήσουν υποβρύχιες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης λόγω κυμάτων ύψους έως 2,5 μέτρων και ισχυρών ανέμων κοντά στο αναποδογυρισμένο σκάφος. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ φέρεται να συναντά για πρώτη φορά τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με τους Times. Κέντρα δεδομένων της Amazon στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τον Μπαχρέιν που επλήγησαν από ντρόουν στο Μάρτιο δεν μπορούν να επαναλειτουργήσουν, όπως επεσήμανε η Αμερικανική εταιρεία σε διαδικτυακή της ανακοίνωση. Σφοδρή επίθεση στη στάση του Πασόκ στη διάρκεια της συνταγματικής αναθεώρησης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε παντελώς αδιέξοδη την τακτική της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι καμία από τις προτάσεις που κατέθεσε η κυβέρνηση δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους κατά την πρώτη ψηφοφορία. Η νέα κυβέρνηση της Ουγγαρίας έχει αρχίσει να ξετυλίγει το κουβάρι σειράς υποθέσεων που συνδέονται με τη διαχείριση δημόσιου χρήματος επί 16 χρόνια διακυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν, αναζητώντας στοιχεία για πιθανές παρατυπίες σε κρατικές δαπάνες, συμβάσεις και οικονομικές συμφωνίες. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ελικόπτερο ειδησιογραφικού σταθμού συνετρίβει σε προάστιο του Λος Άντζελες. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,63% και στις 52.093,11 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones το 1,15 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 4-2 έχασαν χθες οι Red Sox από τους Rangers και θα ξαναπαίξουν σήμερα στις 8:05. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 78 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα στη μέγιστη τιμή με ηλιοφάνεια και συννεφιά και στους 75 αύριο με συννεφιά. Στους 78 βαθμούς ο υδράργυρος την Παρασκευή με ηλιοφάνεια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: You can listen to Cats Roundtable with Greek American and WABC New York radio station owner John Catsimatidis each and every Sunday from 3 to 4 p.m. now on WNTN 1550 AM radio in Boston, weekends on WNTN in cooperation again with WABC Radio, New York City, New York.
0: Καλημέρα σας, είμαι η Νικολέτα Παπαδόγιαννη και κάθε Κυριακή πρωί σας κρατάμε συντροφιά με τον Τέντ Δημητριάδη. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Hi, this is Teddy Dimitriadis. Don't forget to join us for our Sunday morning big show. Myself and Nicoletta Papadogiannis every Sunday morning right here on WNTN Radio.
3: Are you looking to buy or sell your home? I'm Sylvia Makarios, and I'm one of the nation's top 1% realtors licensed in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Whether you're a first-time home buyer or looking to upgrade, I have the expertise to get top dollar for your property and guide you every step of the way. I have a proven track record and can provide you with dozens of testimonials. Ready to make the move? I'll sell it for you. I'm Sylvia Makarios, 617-650-8358. And don't forget, Sylvia sells, and that's me. Και μιλάω ελληνικά τη γλώσσα μας.
4: The Stenaris family welcomes you to join them at their Public House Tavern on Bolton Street in Marlborough, where you will experience a relaxed, family-friendly environment accompanied by delicious Greek and American eats, a full bar, live music, and a beautiful lakefront patio. Call at 508-485-4416 and visit their website at www.boltonstreettavern.com.

Η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει εσύ

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 16 Σεπτεμβρίου σήμερα, μια πανέμορφη μέρα εδώ στην Βοστόνη μας, μια χωρίς ούτε ένα συννεφάκι μέχρι στιγμής στον ουρανό, γύρω στους 60 και 70 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από εδώ, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πολιτικό και στο οικονομικό κομμάτι. Στο πολιτικό κομμάτι, η Βουλή των Αντιπροσώπων, το Κογκρέσο, ψήφισε για τρίτη φορά υπέρ του τερματισμού του πολέμου με το Ιράν, με ορισμένους πλέον ρεπουμπλικάνους να αλλάζουν στάση και να στηρίζουν την πρόταση αυτή. Η ψηφοφορία που διεξάχθη αργά χτες το βράδυ της Τρίτης ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τις πολεμικές εξουσίες, το οποίο θα περιόριζε την δυνατότητα του πρόεδρου Τραμπ να συνεχίσει στρατιωτικές επιχειρήσεις χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Η κίνηση αυτή επαναλαμβάνει παρόμοιες προθέσεις και προσπάθειες του καλοκαιριού, συγκέντρωσε ελαφρώς ευρύτερη υποστήριξη από τους Ρεπουμπλικάνους σε σχέση με το παρελθόν. Τώρα, επί της ουσίας, το αν το ψήφισμα αυτό θα καταστεί τελικά δεσμευτικό έχει μικρότερη σημασία, φαίνεται να μην είναι δυνατό αυτό, αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι το μήνυμα που εκπέμπει η ίδια αυτή η ψηφοφορία, ότι το πολιτικό έδαφος γύρω από αυτόν τον πόλεμο έχει αρχίσει να μεταβάλλεται και να δημιουργείται ένα βαρύδι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα η Ομοσπονδιακή Τράπεζα στο οικονομικό επίπεδο θα ανακοινώσει ίσως την πιο καθοριστική απόφαση για τα επιτόκια της εδώ και 3 χρόνια. Οι εκλογές προεξοφλούν την πιθανότητα για πρώτη αύξηση των επιτοκίων στις τελευταίες 3 ετίες. Στον υπόλοιπο κόσμο, στην Ευρώπη, η Ευρώπη και οι Ηνωμένες και ο Καναδάς θέλουν να συνδεθούν. Associated member, συνδεδεμένο μέλος, θέλει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ursula von der Leyen, να κάνει τον Καναδά. Απίφθινε επίσημη πρόσκληση στον Καναδά να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η ιστορική κίνηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της σύγκλησης απόψεων και δράσεων απέναντι στις παγκόσμιες οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις. Στη Μέση Ανατολή, εκεί έχουμε τους Χούθη, οι οποίοι έχουν αναστατώσει την περιοχή. Κάνανε και επιθέσεις με ντρόουν εναντίον της Μέκας. Υπάρχει μεγάλη αντιπαράθεση αφού η Σαουδική Αραβία ισχυρίστηκε ότι κατέριψε ένα ντρόουν το Χούθη. Χούθη φυσικά υποστηρίζονται από το Ιράν, κοντά στην ιερή πόλη του Ισλάμ, την Μέκα. Οι Χούθη διέψευσαν ότι είχαν στόχο την πόλη, ενώ ισχυρίστηκαν ότι κατέριψαν σαουδαρικό μαχητικό αεροσκάφος. Παράλληλα, η έντονη προέλαση των Χούθη κατά μήκος των ακτών της Ιεμένης έχει προκαλέσει τον εκτοπισμό πάνω από 100.000 ανθρώπων.

0: στο διάστημα, να πάμε παραδοχή των Ηνωμένων Πολιτειών για διαστημικά όπλα. Σε μια ανακοίνωση, καινούρια ανακοίνωση που έγινε χτες, ο αξιωματούχος της διαστημικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσε ότι το Πεντάγωνο έχει αναπτύξει ενεργά όπλα σε τροχιά εκτός γης. Η αποκάλυψη αποσκοπεί στην αποτροπή επιθετικών ενεργειών στο διάστημα, αλλά έχει ήδη προκαλέσει την ανησυχία στην Κίνα. Να πάμε και στη Χάγη, όπου το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης καταδίκασε σε 25 χρόνια για γενοκτονία τον πρώην πρόεδρο του Κωσυφοπεδίου, του Κόσοβο, τον Χασίμ Θα. Να πάμε και στην Ελλάδα, στα ελληνικά θέματα, όπου η πρώτη είδηση εξακολουθεί να είναι η ανάκριση των γιατρών στις οποίους έχασε τη ζωή του ο διάσημος τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Οι γιατροί αρνήθηκαν ότι υπέπεσαν σε σφάλμα κατά τη διάρκεια της υπερασπιστικής τους γραμμής στον ανακριτή, απέρριψαν τους ισχυρισμούς ότι αγνόησαν τις ειδοποιήσεις από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και αμφισβήτησαν παράλληλα τον χρόνο της καρδιακής ανακοπής του τραγουδιστή, αποδίδοντας την πλήρη ευθύνη στις καθυστερήσεις και στον θάνατο του τραγουδιστή στο ΕΚΑΒ, στους ανθρώπους που ήρθαν με το ασθενοφόρο δηλαδή, και κατά τη διάρκεια και την μεταφορά του στο νοσοκομείο. Προσπαθούν δηλαδή να πούνε ότι ο τραγουδιστής ήταν ζωντανός μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ και αυτοί φταίνε. Πάντως και οι δύο γιατροί έχουν κριθεί ότι πρέπει να είναι προφυλακισμένοι. Μάλιστα ξεκίνησε απεργία πείνας ο ένας από τους δύο γιατρούς, ενώ σε κατάσταση εκνευρισμού λένε οι πληροφορίες ότι βρίσκεται στο κελί της η άλλη γιατρός. Επίσης να πάμε και στο θέμα το γεωπολιτικό, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και η Αθήνα συνεχίζει να σταθμίζει τις επιπτώσεις από το μήνυμα που στάλθηκε, καθώς οι εντάσεις στην περιοχή παραμένουν υψηλές, με την αντίδραση της Τουρκίας να βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου να τελεί ήδη υπό το καθεστώς έντασης λόγω του πολέμου στην περιοχή. Οι Έλληνες διπλωμάτες παρακολουθούν κάθε σήμα από την Άγκυρα για να διαπιστώσουν πόσο σοβαρά ελήφθη υπόψη το μήνυμα του περασμένου Σαββατοκύριακου. Να πάμε στα παγκόσμια οικονομικά νέα. Όλος ο πλανήτης κοιτάζει την Κεντρική Ομοσπονδιακή Τράπεζα. Πάντως και χτες οι δείκτες στις μετοχές υποχώρησαν. Περίπου 0,5% έχασε το S&P 500. Πάνω από 300 μονάδες έχασε το Dow Jones, ενώ οι μετοχές τεχνολογίας μετά τις αντιδράσεις για την τεχνητή νοημοσύνη είχαν πτώσει 0,8%. Είναι η έκτη πτώση σε 7 συνεδριάσεις. Τέτοια απόδοση έχει να καταγραφεί εδώ και 19 χρόνια και μάλιστα αυξάνεται ακριβώς τη στιγμή που η Κεντρική Ομοσπονδιακή Τράπεζα καλείται να αποφασίσει σήμερα εάν μια περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων ωφελεί την οικονομία. Όλα αυτά εν μέσω μιας εκτείναξης του πληθωρισμού που τροφοδοτείται από τον πόλεμο. Το θέμα είναι εάν καθιστά ακριβότερα τα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια στις Ηνωμένες Πολιτείες στην χειρότερη δυνατή συγκυρία. Η σημερινή απόφαση θα ερμηνευθεί ως ετιμιγορία για ποιον κίνδυνο φοβάται περισσότερο η Ουάσιγκτον. Φοβάται τον πληθωρισμό ή την επιβράβηση της οικονομίας. Όλα αυτά θα φανούν σύντομα. Τέλος στα αθλητικά μας νέα, οι Red Sox έχασαν το πρώτο μάτς στο Τέξας 4-2. Το δεύτερο μάτς είναι και σήμερα προγραμματισμένο για τις 8 το απόγευμα. Οι Βοστόνοι Red Sox στοχεύουν να ισοφαρίσουν τα μάτς εναντίον των Texas Rangers πριν ολοκληρώσει την σειρά και να επιστρέψει στο Fenway Park και να υποδεχτεί την Tampa Bay αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάντως ο μαγικός αριθμός για τα playoff μέχρι στιγμής είναι 5, the magic number. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ευρωπαϊκό κουστούμι καλείται να βάλει ο Ολυμπιακός. Θα δώσει τον πρώτο ευρωπαϊκό του αγώνα στο Europa Cup απέναντι στην πολωνική Τζαγκελόνια, η οποία δεν είναι και κανένα φόβητρο, 7-8 θέση έχει στο πολωνικό πρωτάθλημα. Είναι μια ιδανική ευκαιρία για τον Ολυμπιακό και τον καινούριο του προπονητή να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής μας ηχούς που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.
1: Η απώλεια των αγαπημένων προσώπων είναι ό,τι πιο δύσκολο έχουμε να διαχειριστούμε στη ζωή. Η οικογένεια Φάγκα και το γραφείο Φάγκας Funeral Service αποχαιρετά τους αγαπημένους σας με τον καλύτερο τρόπο. Φάγκας Funeral Service στη διεύθυνση 551 Matt Auburn Street στο Watertown και με τηλέφωνο 617-923-0416.
2: Broad Street Diner, offering an American diner-style experience enhanced with a taste of Mediterranean cuisine, such as their Italian and Greek specialties. Call at 781-337-6620 and visit their website at www.jimmysbroadstreetdiner.com.
3: This is presented to us on behalf, in part, by the Davos family, for the purpose of promoting our Hellenism, our history, our identity, our culture, and our Orthodox religion. Again, good morning from the Davos family.
4: When was the last time you thought about what would happen to your loved ones if something unexpected occurred? It's a thought no one likes to dwell on, but planning ahead can give you the peace of mind that no amount of money can buy. Life insurance isn't just about a policy. It's about protecting your family, your future, and everything you've worked so hard for. Imagine knowing that your loved ones will be financially secure even if you're not there to provide for them. And it's easier than you think to get started. With affordable options, flexible plans, and expert guidance, you can find the perfect life insurance plan to fit your needs and budget. I'm Joanna Antonopoulos, and I'm here to make sure your family is taken care of, no matter what life brings. It's time to give your loved ones the gift of protection, because the best way to take care of them is to plan ahead. Call me today to learn more, 781-894-7000, or email me at joanna@atlanticplanning.com. Life insurance. It's more than a policy. It's a promise to those you love.
1: Cosmos Restaurant, στο 944 Main Street στο Walpole, τα καλύτερα ελληνικά φαγητά στην πόρτα μας, εδώ στην Αμερική. Η οικογένεια Πετρόπουλου σερβίρει τις καλύτερες ελληνικές γεύσεις. Ανοιχτά 3η με 5η, 4 με 10, την Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 11, Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Την Δευτέρα κλειστά. Cosmos Restaurant, πάτε και φάτε.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την Ελληνική Ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Διασώστες στη Γάζα ερευνούν ανάμεσα στα ερείπια βομβαρδισμένης πολυκατοικίας, η οποία κατέρευσε στη διάρκεια της νύχτας με αποτέλεσμα τουλάχιστον 12 Παλαιστίνοι να χάσουν τη ζωή τους, ανάμεσά τους 5 παιδιά και δεκάδες άλλοι να εγκλωβιστούν κάτω από τα μπάζα. Αγωνία στην Ινδονησία, καθώς 129 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται 4 μέρες μετά το ναυάγιο στην Ιάβα. Η ακτοφυλακή και το πολεμικό ναυτικό δεν μπόρεσαν να ξεκινήσουν υποβρύχιες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης λόγω κυμάτων ύψους έως 2,5 μέτρων και ισχυρών ανέμων κοντά στο αναποδογυρισμένο σκάφος. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ φέρεται να συναντά για πρώτη φορά τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με τους Times. Κέντρα δεδομένων της Amazon στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τον Μπαχρέιν που επλήγησαν από ντρόν στο Μάρτιο δεν μπορούν να επαναλειτουργήσουν, όπως επεσήμανε η Αμερικανική εταιρεία σε διαδικτυακή της ανακοίνωση. Σφοδρή επίθεση στη στάση του Πασόκ στη διάρκεια της συνταγματικής αναθεώρησης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε παντελώς αδιέξοδη την τακτική της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι καμία από τις προτάσεις που κατέθεσε η κυβέρνηση δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους κατά την πρώτη ψηφοφορία. Η νέα κυβέρνηση της Ουγγαρίας έχει αρχίσει να ξετυλίγει το κουβάρι σειράς υποθέσεων που συνδέονται με τη διαχείριση δημόσιου χρήματος επί 16 χρόνια διακυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν, αναζητώντας στοιχεία για πιθανές παρατυπίες σε κρατικές δαπάνες, συμβάσεις και οικονομικές συμφωνίες. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ελικόπτερο ειδησιογραφικού σταθμού συνετρίβει σε προάστιο του Λος Άντζελες. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,63% και στις 52.093,11 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones το 1,15, ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 4-2 έχασαν χθες οι Red Sox από τους Rangers και θα ξαναπαίξουν σήμερα στις 8:05. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 78 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα, στη μέγιστη τιμή με ηλιοφάνεια και συννεφιά, και στους 75 αύριο με συννεφιά. Στους 78 βαθμούς ο υδράργυρος την Παρασκευή με ηλιοφάνεια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.

0: For 250 years, America has been built on exploration, and there's never been a better time to hit the road. Celebrate with Sullivan Tire's Explore America Road Trip Sale. Save on the tires you can trust. First, buy three, get one free on all Uniroyal tires. Or get $100 instant savings when you buy four select Michelin BF Goodrich or Continental tires. And get $80 off when you buy four select General tires with purchase and installation.
1: Don't miss these special deals only this month at Sullivan Tire.
2: New to Market Basket is the Markets Cafe. The cafe offers refreshments such as coffees, teas, lattes, smoothies, freshly squeezed orange juice, as well as bagels, muffins, and donuts from the bakery. It's a great place to sit down and get some work done, complete with comfortable seating and free Wi-Fi. A welcoming, cozy environment found at your local neighborhood Market Basket. Come visit us at Markets Cafe, Demoulas Market Basket. More for your dollar.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, συν 30 6940 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
6: Pesiridis Group and Associates, based in Thessaloniki, Athens, Kozani and Lefkada, one of the leading real estate companies in Greece. Contact them, speak directly with Yanni Pesiridis, International, 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.
7: Εστιατόριο Άστι στο Μάσφι Κόμον και στο Main Street στο Falmouth Center. Καινούριο όνομα, ίδια ιδιοκτήτρια οικογένεια και ίδια κουζίνα. Η οικογένεια Μαρκαντώνη εξακολουθεί να σας σερβίρει της καλύτερης ποιότητας φαγητά 7 ημέρες την εβδομάδα, lunch και dinner. Κάθε Σάββατο βράδυ, ζωντανή μουσική και στα δύο καταστήματα. Εστιατόριο Άστι. Αναζητάτε έμπειρη και υπεύθυνη νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το Τροφός Caregiver σας παρέχει τα κατάλληλα.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Boasting Massachusetts' largest, most comprehensive portfolio of Greek wines, the Greek family-owned Ball Square Fine Wine Store is the best in the state, with over 30 years in the wine industry. You can trust that owner Chris Lianos has everything that seasoned wine connoisseurs are looking for, as well as the perfect recommendations for those who are still exploring. Make sure to check out Ball Square Fine Wines for your old favorite wines, beers, and spirits, and maybe some new favorites too. Again, that's Ball Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville.
1: Ο Έρικ Παπαχρήστος και η ομάδα του σας προσκαλούν να επισκεφτείτε και να έχετε το καλύτερο lunch, brunch και dinner στα υπέροχα εστιατόρια του. Εστιατόρια του Έρικ Παπαχρήστος στη Θεσσαλονίκη Greek, στη Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στη Newberry Street και στη Beacon Street. The Venetian στο 909, Broad Street στο Weymouth, Trade στο 540, Atlantic Avenue στη Βοστόνη, Πόρτο στο Prudential Center και το La Padrona μέσα στο Raffles Boston Hotel στο 38 Trinity Place στη Βοστόνη. La Padrona, ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια σε όλη την Αμερική σύμφωνα με τους New York Times. Πάτε και φάτε!
2: Looking for a bright summer smile? Come book an appointment with Advanced Dental Associates of New England for all your dental needs and more, from general service to dental implants. We've worked for over 25 years to give patients quality and pain-free access to personalized care across New England. Come into our Woburn location today and discover why the Advanced Dental Associates of New England are one of the highest customer-rated dentists in Massachusetts. Find your smile today at 781-937-3050 or find us at advanceddentalassociates.net. Good morning from Dr. Mark Pernokas and his staff at Advanced Dental Associates.
1: Athena International Market. Ένα μαγαζί γεμάτο με γεύσεις και μυρωδιές από όλες τις γωνιές της Ελλάδας στην καρδιά του Μπρόκτον της Μασαχουσέτης. Υγιεινά, παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας σε πολύ καλές τιμές. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, τυριά, όσπρια, ζυμαρικά, πίτες, ψωμί, γλυκά και χίλια είδη snacks. Athena International Market στο 753 Pleasant Street.

0: από τις 8 έως τις 6 το απόγευμα και από Τετάρτη μέχρι Σάββατο από τις 8 έως τις 7 το απόγευμα. Την Κυριακή κλειστά.
1: Mr. Details, automobile detail. Make your car shine like never before. Book a mobile detail for your car. Mr. Details will come to your house and give you its five-star experience. Local service covering South Shore in Massachusetts. Mr. Details, the best auto detailing on the South Shore. Call today and book 617-827-2268. Again, that's 617-827-2268. Nothing beats a clean car. Το πιο καθαρό αμάξι.
2: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN1550AM.com, Boston's hub for international radio.
0: Για 80 χρόνια μπαίνουμε στα σπίτια σας και σας κρατάμε συντροφιά. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας μας άκουγαν, οι γονείς σας μας άκουγαν και τώρα ήρθε η δική σας σειρά. Ζητούμε τη δική σας συνδρομή. Μόλις 100 δολάρια για νέα μέλη για να κρατηθεί η φωνή της ελληνικής ηχού ζωντανή. Επισκεφτείτε σήμερα την ιστοσελίδα grecianecos.com και γίνετε μέλος. Μαζί θα μιλήσουμε ελληνικά, θα μάθουμε τα νέα της Ομογένειας, θα ταξιδέψουμε στην Ελλάδα, θα χορέψουμε και θα γιορτάσουμε τα γενέθλιά σας.
3: WNTN 1550 AM and WNTN.com.
4: WNTN 1550 AM presents Grecian Echoes with your host Ted Dimitriadis.
5: Grecian Echoes presents the countdown of the top 15 Greek songs of the week.
6: Every Wednesday at 11 a.m.

Ο καημός μου δυνατός με σβήνει, με πονάει. Σε σκέφτομαι συνέχεια, δεν έχω πια μυαλό. Έχω

WNTN AM 1550 and WNTN 1550 AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNTN 1550 AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας Ταξιακλειδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες, εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας, στην Ελλάδα μας, δύο γιατροί προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι αντάρτες Χούτι της Ιεμένης χτυπάνε τώρα την Σαουδαραβία για λογαριασμό του Ιράν. Στην Αμερική μας η Fed επιτέλους ανεβάζει τα επιτόκια πρώτη φορά σε 3 χρόνια, 25 εκατοστές μονάδες, φυσιολογικά λόγω του inflation. Μερική συννεφιά απόψε θυμίζουν από Στόνη με 65 βαθμούς, αύριο Πέμπτη αυξανόμενη συννεφιά με 75 και θα σπάσει αύριο βράδυ σε βροχή. Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα.

Θα ανοίξω απόψε το μουσικό μέρος του προγράμματος με την Μελίνα Ασλανίδου στο πρώτο 15 λεπτό και με την Μελίνα Κανά στο δεύτερο 15 λεπτό. Λόγω του ότι βλέπω στο λαϊκό ημερολόγιο πως σήμερα γιορτάζουν όσες έχουν το όνομα Μελίνα. Έχουμε λοιπόν δύο υπέροχες Ελληνίδες καλλιτέχνες με το όνομα αυτό. Να ακούσουμε λοιπόν, αρχίζοντας με την Μελίνα Ασλανίδου.

Μελίνα Ασλανίδου. Γεννήθηκε στη Στουτκάρδη της Γερμανίας το 28 Αυγούστου του 1974. Είναι δηλαδή 52 χρονών, χρόνια της πολλά. Αλλά πέρασε την παιδική της ηλικία στην παραλίμνη Γιαννιτσών. Έκτοτε ζει και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Λαμβάνει μέρος και στα τηλεοπτικά παιχνίδια εκεί ως μέλος κριτικής επιτροπής. Μελίνα Ασλανίδου.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγκαλιώτες μας συνοπτικά, το Ελληνικό μας Γυροκομείο, Θεραπευτικό Κέντρο και Αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούδας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού που καταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Greeting, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Επιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκη Ρέστοραντ στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινάς, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Μιλήστε τους στο τηλέφωνο 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγιαλιώτες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθανάτα λαϊκά τραγούδια. Απόψε στο ημίωρο θα ακούσουμε συνθέσεις του Μάνου Λοΐζου. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Μια σύντομη ματιά στα κοινωνικά μας νέα, εδώ στη Μίζου Ναβοστόνη, το ετήσιο ελληνικό τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Καρδερικού, Βοστόνης και Νέας Αγγλίας, θα λάβει χώρα το weekend αυτό, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 4 με 10, Σάββατο 19 12 με 11 και την Κυριακή 20 12 με 7 στο κέντρο του Καθεδρικού στο Brookline, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Το ετήσιο διήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Ιωάννου Βαπτιστού Βοστόνης θα λάβει χώρα αυτό το weekend επίσης, το Σάββατο 12 με 10 και την Κυριακή 12 με 6 στο δικό τους χώρο 15 Union Park Street, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Περάστε! The Metropolis of Boston Fall Camp 2026 for grades 6 to 12 will take place Saturday, October 10 to Monday, October 12. Registration opens Sunday, September 20th at 7 p.m. Log on to metropolisofbostoncamp.org or phone in at 617-651-1369. Και ο ετήσιος ραδιοφωνικός έρανος του Ελληνικού μας Γυροκομείου θα λάβει χώρα στο πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου και στο δικό μου τις δύο Κυριακές. Και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Της Αγίας Μελιτινής, λέει το ημερολόγιο, και γιορτάζουν σήμερα η Μελίνα Σλανίδου και η Μελίνα Κανά. Ακούμε λοιπόν τώρα τη Μελίνα Κανά στο δεύτερο 15 λεπτό, η οποία γεννήθηκε 26 Μαΐου του 66 και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Έχει αρκετά συντήσει και αυτή, αρκετές συνεργασίες με συνθέτες, σιγουργούς και άλλους μουσικούς και άλλους καλλιτέχνες.
Να την ακούσουμε λοιπόν. Μελίνα Κανά.

Μελίνα Κανά λοιπόν, γεννήθηκε 26 Μαΐου του 66 στη Θεσσαλονίκη, είναι πόσο, 60 ετών, χρόνια της πολλά. Σπούδασε φιλολογία στο Αριστοτέλειο, πήρε και το πτυχίο μάλιστα. Με το τραγούδι άρχισε να ασχολείται από τα φοιτητικά χρόνια. Εμφανίστηκε στο πλατό της Θεσσαλονίκης, 4 χρόνια. Γνώρισε εκεί το μεγάλο συνθέτη Σταύρο Κουγιουμτζή και σιγά σιγά γνώρισε και πολλούς άλλους συνθέτες και άλλους καλλιτέχνες με τους οποίους συνεργάστηκε. Μελίνα Κανά. Γιορτάζει και αυτή σήμερα, χρόνια της πολλά.

5:31 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, τώρα είπαμε, στο AM μέχρι τέλειο Σεπτεμβρίου, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμφερτικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο δυνατόν τιμές. Έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Αγγλία. The Moolah's Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυσταριά, αρνί ψητό ή του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες bar. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιώργο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και είπαμε, στο The Sphina Restaurant θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Moscow Fine Wine στο Somerville, ο Chris Λιάντος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα liqueurs, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Moscow Fine Wines, 716 Broadway στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας, οι δύο γιατροί προφυλακίστηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στα παγκόσμια νέα, οι αντάρτες του Χούντι της Ιεμένης χτυπάνε τώρα τη Σαουδαραβία για λογαριασμό του Ιράν. Στην Αμερική μας, η Fed ανεβάζει τα επιτόκια πρώτη φορά σε 3 χρόνια, φυσιολογικά λόγω του inflation. Μερική συννεφιά απόψε στη Μίζωνα Βοστόνη με 65 βαθμούς και αύριο Πέμπτη αυξανόμενη συννεφιά με 75. Και η εφεύρεση του Σέρβου Νικόλα Τέσλα μπαίνει στην καθημερινότητα αλλά υπό τον έλεγχο των ηλεκτρικών εταιριών. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 6 η ώρα.

συνεχίζω τώρα με το ημίωρο των με το δεκάλεπτο. Τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμκερίδη. Τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Από το 55 και το 56, το 55 το πρώτο και τα άλλα δύο από το 56. Σύνθεση λοιπόν το πρώτο του Γιώργου Μουζάκη με στίχους Χρήστου Γιαννακόπουλου. Άι Μορένα. Ερμηνεύουν ο Τάσος Πατέτσος, η Πόπη Γη και το τρίο Μπελ Κάντο.

0: Ευρώπη.
1: Το δεύτερο είναι σύνδεση του Γιάννη Βέλα και του Ζάκη Γιακοβίδη με στίχους Ασημακόπουλου, Σπυρόπουλου και Παπαντούκα από το 56, από την επιθεώρηση Αστέρια της Αθήνας του Θεάτρου Ακροπόλ. Κορόιδα όλοι οι άντρες, με την Έλσα Λάμπο και την Κέντι Μπελίντα.

0: Ya me hasta la chulo muy con titiri. Ya me hasta la chulo muy con titiri.
1: Και το τρίτο είναι ξένο του Robert Rachel με ελληνικούς στίχους του Γιώργου Οικονομίδη από το 56. Arrivederci Αθήνα, η ελληνική μετάφραση του Arrivederci Roma με την Ινίζαχα.

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλενκερίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε προσεχείς εκπομπές. Έξι παρατέταρτο ώρα Βοστόνης, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6622.

0: Milan, Jimmy's Broad Street Diner.
1: Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, σε εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, φλαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε του στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077 Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγιαλιλότες μας.

Στο επόμενο δεκάλεπτο, απόψε, λέω να ακούσουμε νησιώτικα. Χθες βράδυ ακούσαμε δημοτικά, χωριάτικα. Απόψε λέω να ακούσουμε νησιώτικα τραγούδια, αφιερωμένα από την κοινότητα καθεδρικού Ευαγγελισμού Βοστόνης και Νέας Αγγλίας, που έχει το τριήμερο φεστιβάλ αυτό το weekend, που αρχίζει την Παρασκευή 4 με 10, το Σάββατο 12 με 11 και την Κυριακή 12 με 7, στο κέντρο του καθεδρικού βέβαια, στο Brookline. Και από την κοινότητα Ιωάννη Βαπτιστού Βοστόνης, που έχει και αυτή το ετήσιο ελληνικό φεστιβάλ, το weekend αυτό, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 12 με 10 και Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 20 12 με 6 στο δικό του χώρο, 15 Union Park Street, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Περάστε!

Φίλοι ακροατέ και ακροάτριε, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρε σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC. Και καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μα Αγουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά. Δυτικά μέχρι το Ουγούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα. 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο. 617-328-1328.

Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από το Λέμινστα, το Γκάρνα, το Φίτσμπουργκ και τη συνοική αποστόλη του East Boston. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, καθώς προείπα, απόψε θα ακούσουμε συνθέσεις του Μάνου Λοΐζου. Και το βιβλίο του κ. Γιώργου Ντάνη συνεχίζει τις καλές πωλήσεις στο ίντερνετ. Go Far, Give Back, Live Greek, A Memoir. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής, ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, οι δύο γιατροί που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, προφυλακίστηκαν με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα μετά από τις πολύ ωραίες απολογίες τους. Στη Βουλή των Ελλήνων άρχισε πάλι η συζήτηση της δεύτερης ψηφοφορίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά με προεκλογικές φήνες. Στα παγκόσμια νέα, η Σαουδική Αραβία ανέστειλε τις παραδόσεις αργού πετρελαίου σε ευρωπαϊκά αντιληστήρια από την Ερυθρά Θάλασσα λόγω επιθέσεων από τους Χούτι της Ιεμένης και σιγά σιγά γενικεύεται ο πόλεμος του Τραμπ και του Νετανιάχου. Στο μεταξύ, οι ζημιές που έχουν προκληθεί από ιρανικές ρουκέτες και drones σε 8 αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή δημοσιεύονται πρώτη φορά σήμερα από το CBS News και δείχνουν μεγάλες καταστροφές που το Πεντάγωνο και ο Λευκός Οίκος κρατάνε μυστικές. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, άνοιξε το δρόμο για να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Καναδάς πρωθυπουργός Mark Carney δέχθηκε να αρχίσει διαπραγματεύσεις τώρα που αντιμετωπίζει τεταμένες σχέσεις με την Αμερική του Τραμπ. Στην Αμερική μας, με ανυπομονησία περιμέναμε τη σημερινή ανακοίνωση της Fed για τα επιτόκια. Τα ανεβάζει, δήλωσε ο πρόεδρος, η πρώτη φορά σε 3 χρόνια, οι 25 εκατοστές μονάδες, φυσιολογικά λόγω του inflation που συνεχίζει να αυξάνεται λόγω του υψηλού κόστους πετρελαίου και μενζίνης, λόγω του πολέμου του Τραμπ με το Ιράν. Ο εξάμηνος πόλεμος εναντίον του Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 38 δισεκατομμύρια δολάρια και το ποσό αυτό προβλέπεται να αυξάνεται κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια για κάθε επιπλέον μήνα που θα διαρκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου, CBO. Αλλά στην πραγματικότητα πολλοί δημοσιογράφοι λένε ότι το ποσό είναι σχεδόν διπλάσιο. Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους προέρχεται από την ταχεία κατανάλωση των πυρομαχικών και θα μπορούσε να χρειαστούν 5 χρόνια για την αναπλήρωση των αποθεμάτων. Το Πεντάγωνο ομολόγησε εξάλλου πρώτη φορά ότι έχει εγκαταστήσει οπλικά συστήματα και στο διάστημα. Μερική συννεφιά απόψε στιμίζουν από στόνη με 65 βαθμούς, αύριο Πέμπτη αυξανόμενη συννεφιά με 75, θα σπάσει σε ψηλή βροχή το βραδάκι και την Παρασκευή υγρασία με 75-80 βαθμούς. Και η αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας επιχειρεί να μπει στην καθημερινότητα των νοικοκυριών με τη νέα υπουργική απόφαση η οποία θεσπίζει πρώτη φορά στην Ελλάδα τα μικρά φωτοβολταϊκά μπαλκονιού με ρευματολήπτη. Στην Αμερική τα βάζουν στη σκέπη του σπιτιού. Επιτέλους λοιπόν,

Η εφεύρεση του Σέρβου Νικόλα Τέσσα μετά από περίπου 1,5 αιώνα μπαίνει στην καθημερινότητα, αλλά υπό τον έλεγχο των ηλεκτρικών εταιριών. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου του 2026.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, άγγελοι οδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank. Member FDIC. Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Στα κοινωνικά μας νέα, εδώ στη Μίζου Ναμοστόνη, το ετήσιο τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Καθεδρικού Βοστόνης και Νέας Αγγλίας θα λάβει χώρα αυτό το weekend, Παρασκευή 4 με 10, Σάββατο 12 με 11 και Κυριακή 12 με 7 στο χώρο του Καθεδρικού στο Brookline, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Don't miss the annual three-day Greek festival of the Annunciation Cathedral of Boston and New England this weekend, Friday, Saturday and Sunday, September 18th, 19th and 20th, 4 to 10 on Friday, 12 to 11 on Saturday, and 12 to 7 on Sunday at the Cathedral Center in Brookline with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Peraste! Το ετήσιο διήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Ιωάννου Βαπτιστού Βοστόνης θα λάβει χώρα και αυτό το weekend αυτό, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 12 με 10 και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 12 με 6 στο δικό τους χώρο, 15 Union Park Street στη Βοστόνη, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα, σπιτήσια όλα βέβαια, και κρασί και μπύρα και οπωσδήποτε ελληνική μουσική. That's the annual two-day Greek festival of the St. John community of Boston coming up this weekend, starting Saturday, September 19th, 12 to 10, and continuing on Sunday, September 20th, 12 to 6, at their grounds.

ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Ευθυμίας Μεγαλομάρτυρος και Μελιτινής Μάρτυρος. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 3 Σεπτεμβρίου, Ανθίμου Ιερομάρτυρος, Θεοτής του Οσίου και Χαρίτωνος Μάρτυρος. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες στην ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα το 1462. Ο γενουάτης Νικόλαος Γκατιλούζη παραδίδει υπόρους στο κάστρο της Μυτιλίνης στο Σουλτάνο Μεχμέτ II. Οι Τούρκοι ξεσπούν σε άγριες λαϊλασίες και σφαγές Ελλήνων κατοίκων. Το 1736 πεθαίνει σε ηλικία 50 ετών ο Γερμανο-Ολλανδός φυσικός Ντένιελ Φαρενχάιτ, που δημιούργησε την ομώνυμη κλίμακα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας. Το 1893 οι άπικοι της Οκλαχώμα καταλαμβάνουν με έφοδο τα γόνιμα εδάφη της περιοχής των Ινδιάνων Τσέροκι. Το 1904 ηλεκτροκινείται ο αστικός σιδηρόδρομος Αθήνας Πειραιά. Το 1909 οργανώνεται στην Καρδίτσα το πρώτο παλαϊκό αγροτικό συλλαλητήριο. Το 1927 η μεγάλη μας ηθοποιός Μαρίκα Κωτοπούλη παρουσιάζει πρώτη φορά στη Δημοτική τη τραγωδία του Ευρυπίδη «Εκάβη» και προκαλεί την αντίδραση των έφεδων αξιωματικών που απειλούν με ταραχές. Το γλωσσικό μας πρόβλημα, το αιώνιο πρόβλημα. Το 49 σαν σήμερα ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο αμερικανικός ENIAC, παρουσιάζεται σε εκατοντάδες επιστήμες και βιομηχάνους. Το 1967 ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης. Το 1975 η Παππούα Νέα Γουινέα αποκτά την εξαρτησία της από την Αυστραλία. Α, και οι Αυστραλοί ήταν αμπελιοκράτες. Ε, βέβαια, ξαδέρφια των Βρετανών είναι. Το 1977 πεθαίνει η μεγάλη Ελλήνα σοπράνο Μαρία Κάλλας. Το 1978 οι αμβλώσεις νομιμοποιούνται υπό προϋποθέσεις στην Ελλάδα. Το 1991 αρχίζει στις ΗΠΑ η δίκη του πρώην δικτάτορα του Παναμά Μανουέλ Νοριέγκα, ο οποίος κατηγορείται για εμπόριο ναρκωτικών. Δικός μας ήταν και αυτός, όπως και ο άλλος που έχουμε τώρα στις φυλακές. Από την. Από ποια χώρα είναι, άστα να πάνε. Και τέλος, σαν σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου, το 1996 στην Ελβετία, η κυβέρνηση δίνει το πράσινο φως για την άρση του απορρίτου των τραπεζικών λογαριασμών που αφορούν τις περιουσίες των Ναζί και των θυμάτων τους. Οι Ελβετοί βέβαια πάντα τραπεζίτες των θυμάτων και θητών. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

all for your dollar. And they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μας γυροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουσέτης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ήμι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκι Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκι Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

συνεχίζω τώρα με το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και καθώς προείπα, απόψε θα ακούσουμε συνθέσεις του Μάνου Λοΐζου. Ο εκλεκτός αυτός συνθέτης, στιχουργός και τραγουδιστής, γεννήθηκε στις 22 Οκτωβρίου του 1937 στην Αλεξάνδρεια και πέθανε σε ηλικία 44 ετών και 11 μηνών στις 17 Σεπτεμβρίου 1982 λόγω καρκίνου. Σε ηλικία 44 ετών. Πόρα, παιδί μου. Κυπριακή καταγωγή. Συνεργάστηκε στο τραγούδι με εκλεκτούς στιχουργούς και εκλεκτούς καλλιτέχνες: Δευτέρη Παπαδόπουλο, Φόντα Λάδη, Γιάννη Νεγραπόντη, Χαρούλο Αλεξίου, Γιώργο Νταλάρα, Γιάννη Καλατζή, Δήμητρα Γαλάνη και άλλους. Να ακούσουμε λοιπόν συνθέσεις Μάνου Λοΐζου. Αρχίζοντας με 2-3 του Γιώργου Νταλάρα.

0: αγαπημένου.
1: Έχω έναν καφέ, ναι, με στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, όπως και το επόμενο, «Αχ, Χελιδόνη μου». Μουσικές Μάνου Λοΐζου.

η Χάρης Αλεξίου, εκτός από τη ηχογράφηση πολλών τραγουδιών του Μάνου Λοΐζου, ήταν και καλή φίλη της παρέας εκεί. Να την ακούσουμε.

0: Ευχαριστούμε. Είναι για μας, όπως καταλαβαίνετε, αξεπέραστες αυτές οι βραδιές. Αισθάνομαι πολύ περήφανη που είστε τόσοι πολλοί για αυτό το μεγάλο φίλο, για το Μανολοΐζο.
1: Τα λόγια της από το Ηρώδιο, όπου οργάνωσε η Αλεξίου συναυλία μαζί με την παρέα της, εις μνήμην του Μανολοΐζου τον Ιούνιο του 2007. Και ο Γιάννης ο Καρατζής ερμήνευσε πολλές συνθέσεις του Μανολοΐζου, τα περισσότερα βέβαια σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου.

αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζου. Απόψε, στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Να ακούσουμε και το Λεβεντόπεδο.

Αθάνατες συνθέσεις του Μάνου Λοΐζου από τη δεκαετία του 60. Δεν έζησε και παραπέρα ο άνθρωπος να γράψει περισσότερα. Πάντως τα περισσότερα, όπως φαίνεται, τα ηχογράφησε ο Γιάννης ο Καλαζής.

Γύφτισα τον Βίζαξε. Άλλη μια υπέροχη σύνθεση που έδωσε ο Μάνος Λοΐζος στην Αλεξίου.

0: όταν ο Μάνος Λοΐζος κλήθηκε να γράψει τη μουσική για την ταινία Ευδοκία, ζήτησε από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο στίχους. Εκείνος άκουσε την ταινία, είδε την ταινία, άκουσε τη μουσική του, αλλά του λέει τελικά το τραγούδι αυτό είναι τέλειο χωρίς τους στίχους του δικού μου.
1: Σαν θαλασσό.
0: Και έτσι έμεινε μία από τις μεγάλες επιτυχίες συνθέσεις του Μάνου Λοΐζου.

και θα κλείσω με το original. Να ευχαριστήσω τους αδελφούς του Σκάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, που μας παρουσιάζουν το τελευταίο ημίρο κάθε βράδυ να κυμπορεμάσει με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Να υπενθυμίσω το φεστιβάλ του Καθεδρικού που αρχίζει την Παρασκευή στις 4 μέχρι στις 10, το Σάββατο 12 με 11 και την Κυριακή 12 με 7 στο κέντρο του Καθεδρικού στο Brookline, περάστε. Να υπενθυμίσω και το διήμερο φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Άνδρου από τη Βοστόνης που αρχίζει το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 12 το μεσημέρι με 10 το βράδυ και την Κυριακή 20 του μηνός 12 με 6 στο δικό του χώρο 15 Union Park Street με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα. Περάστε.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καληνύχτα. Καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!

Εγώ σαν τη έλειπαν καψουρά κι αλήθεια, μα ούτε αυτά την κάλυψαν, την έκανε εκεί.